γιατί ούσαν κάμψει κανά χανεχούμα. Βαρκά η κομμέ η μπαλ, α η κονά μπαλ. Ατσουίστα χατσουάνα, το χουάλ σνάτσα ελ χανεχούμα μδιο σου, γιου χουάλ κογιόμ να βαλίλ, γιου χουάλ κογιόμ έιβαλίλ. Έτσι έτσι κομμάμ δύο σπαρκελιά και μαχελανίλ. Κάμω χαμς πάω που είναι καναβάλ. Κάμω χαμς τον τσάχι τσάι αναβάλ. Καμψόμ τσάκουλ, καμψ κάψια χακούλ. Άια τσόκ του χιάλα γιάιλαν μου λέει, είτε χαμασόλ. Καμψι έτσι κομμάμ δύο σαν λέχτιάλ. Καμψι έτσι κομμάμ δύο σαν σάχουαν χανέχ. Ήλ γοντζα του, πια κομμάντιος αχέλαν ήλ. Αλαβάδο σαν, αλαβάδο Διός. Κονσουέλα μη Διός αμάδο, αλ και στα τρίστε, μαξιλά η κουσκούλα αλ καϊτιμάμ, αντες Διός. Μαξιλή μπλο κουσκούλα αλ μάμι κανέλ κουσκούλα λε πάδρε, μαξιλ κουέστα να τσιλά χανε γιουμάμ. Ακαν αγιουδάρε Πάδρε, Διος τελα γλώρια, ακαν γιέρε. Αχον εσπίριτε τ' Άγιον Διος. Αχον εσπίριτε τ' Άγιον Πάδρε. Αλληλούια. Αλαβάνσα Διος.

Ιουγκολιούσιν, αφιλουφίν, τι βελβά, αλαβάνσα, σίτον άσκα τελειουσίν, άσκα έχουν αλάνσα σαπανά, και πίτεν άσκα λαλούς δε Κρίστο. Cielo y tierra pasará, pero mis palabras no pasará. Chito nascatilá, jausina, tzalojaculieto, ja, alabanza, satana.